0: Celery?
1: Πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, θέλω ρε, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, πώς το χτες, π